0: και φόρκι μοτέ και ντόκι λασέ και νάκι γουή και ζόκι μαλλιέ.
1: Επίνο τούρνε κλείστα όπες. Εχε, τέλει εγούς γαμπασέ. Σου σέλ, σου μου κατώνε. Αξόρα ημού. Σε κυσαλιέ, σε κυσαλιέ, σε κυσαλιέ. Σε κυσαλιέ.